0: μόνο.
1: Ουλεσά είναι τρία μου έντολα. Φουκά κουέ, κάτρε σιγά καραντουίτε.
2: Είναι μα η πρίζα, βέκα βοντακόμε.
0: Βοντακόμε γυρώ όμω τα νάνο που τσεμό που τσεμακαλάν.
1: Ούτα κουπατία, σένι σιγά σεπτά.